0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Devant le Golden Sun Hotel, Costas attendait.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 5,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφτίζω να τηλεφωνείς.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πώς ακούγεται, βρε παιδί μου, το βινίλιο όμορφα. Έστω και με το σκρατσάρισμά του. Εδώ είμαστε. Που αλλού θα βρισκόμαστε άλλωστε. Είναι η ώρα μας, 12 με 2, μουσικό κανάλι.

ψαρέμαμε για αυτά τα συμβάντα όταν είμαστε πάνω σε μία κονσόλα. Επίτηδες θα κάνω για να καταλάβετε ότι ούτε για κατούρημα δεν μπορούσες να πας, γιατί φοβόσαι να μην σου κάνει κάτι τέτοιο το βινίλιον.

Τέλος πάντων, μην το παρατραβήξω με το σκηνή. Εντάξει, κάναμε τα κολπάκια μας. Θυμήσαμε σε κάποιους τι τραβούσαν οι παλαιότεροι. Για να βάλουν μπροστά πικά πρέπει να το σπρώξουν με το κέρι. Σέβρετε πολύ καλά τι λέω εσείς οι παλαιότεροι. Μουσικό κανάλι 105,1 Δευτέρα με Παρασκευή κοντά σας είναι ο είπαμε γιατί δεν βρήκαν άλλο. Και μην το ξεχνάτε, τελειώνουν εκεί μέρες.

καλημερούδια ή καλό μεσήνερα, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Και βεβαίως η πρώτη για το Ηράκλειο, η δεύτερη για τα Αθήνας και η τρίτη για τον Άγιο Νικόλαο. Την πέμπτη και από εκεί η κοπέλα μου.

λίγη προσοχή παραπάνω από σήμερα, διότι οι ειδικοί λέγουν ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες στο κατακόρυφο για 2-3 μερούλες. Υπάρχει και λίγη αφρικανική σκόνη, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.

Κατά τα άλλα κλιματική αλλαγή δεν υπάρχουν και το κλίμα πάει μια χαρά. Στη Βόρειο Ελλάδα βροχές και πλημμύρες. Τα μια από τα ίδια και εδώ βεβαίως. Πρωτόγνωρο για μένα.

αυτά, αγαπητέ μου Κωστή, είναι ψηλό προβλήματα. Όταν δίνουν εργολαβίες τέτοια έργα, δηλαδή σήμανση δρόμων. Κοίταξε να δεις, άμα χρησιμοποιήσεις νερομπογιές που είναι φτηνές, θα σβήσουν σε 2-3 μέρες. Αλλά τι ούτο τρόπο τις ξαναβάφεις και άλλα μεροκάματα. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο βαφούν τον δρόμο.

Τώρα τα βλέπω φιλενάδα και γελάω κάτω από τα μουστάκια μου. Ναι, βρήκανε τον τρόπο για να μας σώσουν. Απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαστικό που τυλίγει τα πλαστικά μπουκάλια του νερού. Συζητάμε τώρα.

Όπως λέει και ο φίλος μου ο Μάνος, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν πάνε καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλτατε, αλλά τώρα τελευταία βεβαίως βαράει ο γης των άλλων και τελειώμα δεν έχει, διότι προσφεραντής πρέπει να ζήσει και η βιομηχανία όπλων. Απασχολεί πολύ κόσμο, οπότε θα βαράνε και θα ξαναβαράνε και θα ξαναβαράνε όσο δεν τελειώνουν αυτά που αγοράζουν.

Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία. Γιωργάκη, το ξέρω. Ψιλοδύσκολο, αλλά σου δώσαν ένα λινκάκι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Καλό μεσημέρι και στην Νότια Κρήτη που πάντα μας ακούει μέσω του www.musicokanali.gr.

Έλα ρε Δημητράκη, έλα. Σιγά που θα φεύγει ο Τραμπ από την εξέδρα. Δεν ξαναδείς ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να φαίνεται. Ήθελα να χαρεί ρε παιδί μου το σήκωμα του κυπέλου για αυτός.

Κοίταξε να δεις, από όποια πλευρά και αν το δεις το θέμα, το παρεάκι είναι παρεάκι, όπως και να το κάνουμε. Και ο καθένας έχει τις ασχολίες του. Είναι θέμα επιβίωσης των τελευταίων ετών, να ναι. Αλλά μια χαρά περνάμε στις παιδικές κατασκηνώσεις. Και μου αρέσει αυτό, πρέπει να το κάνουν παντού. Και στην Ελλάδα, στο Ντουμπάι βγάλανε έξυπνα μηχανήματα που ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν ψωμί όλη μέρα. Να. Έτσι λύνεται η πείνα. Ποιος θα πληρώνει για το ψωμί, κοιτάξτε να δεις. Θα το προσφέρει η κυβέρνηση, η εκκλησία, αλλά στο τέλος θα το πληρώνουμε εμείς από τους φόρους.

Είναι και αυτό μια λύση, Αντωνάκη. Είναι μια λύση. Να κάνουμε πώς, ρε παιδί μου. Pretend ότι όλα πάνε καλά. Ότι ο κόσμος δεν έχει προβλήματα. Ότι η χώρα πάει από το καλό στο καλύτερο. Και ότι όλοι μια μέρα θα πεθάνουν ευτυχισμένοι.

Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές.

0: στιγμή της ημέρας.
1: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
0: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαστε, γάλε μου, εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε ως στις 2, το ξέρεις. Ναι, μου αρέσουν αυτά, μου αρέσουν να μου στέλνετε τέτοια. 4.000 κλήσεις από τις έξυπνες κάμερες. Κοίταξε να δεις, δεν είναι οι κάμερες έξυπνες. Οι οδηγοί είναι βλάκες, είναι εντελώς διαφορετικό. Ιδιαιτέρως τώρα που ξέρουν πως παντού θα υπάρχουν αυτές οι κάμερες, εκείνοι θα εξακολουθούν και να περνάνε και με κόκκινο και να κάνουν προσπεράσεις σε διπλή γραμμή. Μετά βέβαια θα φταίνει οι δρόμοι. Οι δρόμοι, σίγουρα.

Έλα ραζάκι, πέλογο τιμής. Και τους τραβάγανε και βίντεο. Κοντζά μου παπόρια, μέσα στη σόδα, τσούδα. Αυτός που τραβούσε βίντεο μπορούσε να φωνάξει, ρε παιδιά θα τρακάρετε. Εδώ, δεν φταίνει οι δρόμοι.

Μόρα τα βλέπω και αληθορίζω και σκόνει την τριχιά μου. Γιατί δεν είναι ο κάψον που βαράει την πόλη, είναι και η ίδια η πόλη που βαράει τους κατοίκους της. Σε ορισμένα σημεία στην Αθήνα 60 βαθμοί άσφαλτος και 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα.

Έρχονται τόσα πολλά μαζεμένα που πρέπει να τα ξεδιαλέγω που μπερδεύομαι. Και βέβαια, συντροφιά μας και σήμερα, Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη. Εκεί που τα φρεσκοψημένα ψωμιά και τα καλούδια μπερδεύουν τις μυρωδιές με τον υπόλοιπο.

στη Μητράκη θα σου πρότεινα να πάρεις μεγάλη σακούλα, ρε παιδί μου. Σακούλα ασφαλεία, να βάλεις τα φράγκα, γιατί από ό,τι μαθαίνω θα μοιράσουν πολλά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μην τρέχουν, ρε παιδί μου, τα φράγκα στον δρόμο. Κατάλαβες τώρα.

Κοίταξε να δεις, καμιά φορά πιθανό να υπάρχουν άνθρωποι που τα βρίσκουν παρεξήγηση, μα. Αλλά δεν φταίω εγώ. Φταίει το επιτελείο στο βάθος του μυαλού μου που επεξεργάζεται όλα αυτά που παίρνει. Μαλώνουν μεταξύ τους βεβαίως, σύνηθες φαινόμενων. Και το αγγελιοφόρος το φέρνει στον εμπρόσιο λόγο και τα βγάζω όξο.

Να πάμε στην πολιτική μεριά. Δεν νομίζω, προς το παρόν το αποφεύγω. Αλλά θα μπορούσα να τους αφιερώσω το άσμα. Everybody needs a body.

Κοίταξε να δεις, Μανολάκη, είναι θέμα γυμναστικής αυτό που είπε ο Κυριάκος. Το δήλωσε ξεκάθαρα. Και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν να είναι αύριο. Τους γυμνάζει ρε παιδί, να φτιάξουν ωραίο κορμί. Μα είσαι και εσύ, είσαι.

Κοίταξε, καμιά φορά δεν φταίει ο διαιτητής, φταίνε και οι προπονητές, φταίνε και οι μάνατζερ, φταίνε και οι παίχτες. Θα μου πεις, αφού δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το ποδόσφαιρο, τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι όταν είσαι δεύτερος και μια στιγμή βρίσκεσαι τρίτος, κάτι λάθος κάνεις, Νικόλα, κάτι λάθος κάνεις. Και όταν κάνεις κάτι λάθος και επιμένεις να το κάνεις το ίδιο, πιθανόν να βρεθείς και τέταρτος.

τι να αλλάξουμε, αρχηγό στην ομάδα. Δεν είναι και άσχημη ιδέα, αλλά δεν ξέρω αν προφταίνομαι. Και δεν ξέρω αν ο αρχηγός θα δεχτεί αλλαγή, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι.

καλό μεσημέρι αγαπητέ. Ναι, 105,1 μουσικό κανάλι. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Είμαστε εδώ για να φτιάξουμε λίγο τη μέρα μας, να χαμογελάσουμε και να χασκογελάμε στα παρασκήνια με τα χάλια μας. Και όταν λέω χάλια μας, κοίταξε να δεις, 7 χρόνους έχουν. Τώρα στο τέλος θα τα φτιάξουν ούλα. Και αν ήταν να φτιάξουν κάτι της, δεν έπρεπε να κάτσουν να δουλεύουν αντί να τρέχουνε. Μια που έτσι αλλιώς η έκλογε είναι του χρόνου. Όσο γι' αυτό που επιμένεις να λες, θα μοιράσουν στη Διεθνή Έκθεση λεφτά. Δικά μας λεφτά είναι. Από τις τσέπες μας τα παίρνουμε και μας επιστρέφουνε ψίχουλα.

Κοίταξε, ο ωραίος Μπρούμελ, όπως έχουμε πει, του αρέσει, μα πάρα πολύ, του αρέσει να καταργεί. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το προεκλογικό του μήνυμα. Θα καταργήσω τούτο, θα καταργήσω το άλλο, αλλά θα κάνω ό,τι μου λένε οι άλλοι.

λίγο πριν να αλλάξουμε ώρα. Καλό μεσημέρι σε εσάς που οδηγείτε μέσα στο Ηράκλειο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οδηγείτε μέσα στο Ηράκλειο. Οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές. Θα μου πεις και πού να τα αφήσω το ρημάδι το αυτοκίνητο. Σαν πως υπάρχουν πάρκι γύρω γύρω από το Ηράκλειο. Τι να πω, επ' αυτού πέφτει, πέφτει ένα αυτού. Μη μας βαθιάσω δηλαδή. Πάω και έρχομαι.

0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Μουσικό κανάλι, 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Ναι, μωρά, περάσαμε στη δεύτερη ώρα εντατικών μαθημάτων για το καλοκαίρι. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε βεβαίως, γιατί τέλος του μηνού σας χαιρετάω. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε δώσει τις βάσεις για να περάσουμε τις πανελλήνιες που θα καταργήσει ο άλλος. Κάτι να καταργήσουμε, ρε παιδί μου, και κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, μη με μπερδεύετε με τα πολιτικά. Εκνευρίζεται το επιτελείο μου κάργα.

Κοίτα, από πρωτοτυπίες τίποτα άλλο. Θα σου το πω μετά το τραγούδι. Το διάβασα, το ξαναδιάβασα. Τρίτη φορά το ξαναδιάβασα. Δεν πιστεύω στα μάτια μου και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πώς τα καταφέρουν

Τι είναι αυτά τα μικρά γράμματα που λένε στην κάτω-κάτω μεριά της σελίδας που κανείς δεν δίνει σημασία. Ένα σωρό κόσμο που δεν πληρώνει λογαριασμούς ρεύματος. Οι συνήθεις ύποπτοι που τους ξέρουν όλοι. Και νομίζετε ότι χάνουν οι εταιρείες παροχής ενέργειας. Φορτώνουν τους λογαριασμούς των συνεπών πελατών. Κάτι της λίγο παραπάνω, 6 λεπτούλια, 7 λεπτούλια και βγαίνει η ζημιά. Άρα, πάλι εμείς την πληρώνουμε.

κοίτα, όταν κάποιος σου πει ψέματα μια φορά και το δεχτείς και το ξανακάνει, το ξαναδεχτείς την τρίτη φορά δεν φταίει αυτός, θες εσύ που τα χάφτσεις. Σας δίνουμε ένα ναύτη πόλο, μη γες χάφτη, ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, γιατί με μάρανες με τα πλεονάσματα, Γιωργάκη. Ποια πλεονάσματα? Το ξέρεις ότι το δημόσιο χρωστάει σε προμηθευτάς κοντά στα 3 δις? Αφού έχει τόσο πλεονάσμα, γιατί δεν ξοφλάει τους ανθρώπους να κινηθεί η αγορά?

Δεν πάνε να παρεπονιούνται όλοι. Ο Έλληνας θα την βρει τη λύση. 20 ευρώ το ζευγάρι υπολιθρώνες, οι ξαπλωτούρες, η παραλία. Και μετά λέτε δεν έχετε κόσμος. Και απαγορεύεται να κρατάς και κάτι τη δικό σου, γιατί πρέπει ακόμα και το νερό να το πάρεις από εκεί, ε. Α, καλά. Του χρόνου που η μισή θα κλείσετε, γιατί έτσι αλλιώς οι all inclusive δεν βγαίνουν όξο, θα παρακαλάτε τον Έλληνα να περάσει να σας δει.

Κοίταξε να δεις, θα μιλήσουμε για την Οδύσσια αφού τη δω. Δεν την έχω δει, τι να σου πω τώρα. Εσύ ακόμα εκεί με την κυρία Ελένη, την ωραία Ελένη. Όλο το άλλο το έργο. Η κυρία Ελένη, εντάξει.

δεν ξεχνάω ποτέ ότι μας στηρίζει, μας υποστηρίζει καθημερινά το Bakery and Coffee Veneris με Άνδρου και Πέτρακο Γιώργη γωνία.

Λες αυτό να δείχνει ότι πλησιάζουν εκλογές πιο γρήγορα. Προκηρύξεις για 3-4 χιλιάδες. Να προσλάβουμε κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν φτάνουν αυτοί που είναι στο δημόσιο. Βέβαια δεν υπάρχουν αρκετές καρέκλες για όλους, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, κάπου θα τους βάλουμε. Μέσα, όξο, μιστά να πέφτουνε.

Απ' τη μια λες αυτά και απ' την άλλη αν διαβάσεις αυτά που λένε αυτοί που ασχολούνται με τον κλάδο από τα ελληνικά νοσοκομεία και γενικώς από παντού στον κλάδο της υγείας λείπουν 20.000 νοσηλευτές.

Είμαι εδώ και θα είμαι ως το τέλος του μηνός, το ξέρετε. Ελπίζοντας ότι είσαστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, έτσι σας πάει, δε. Αλλά βλέπω μία μούγκα και μία ψιλομιζέρια σήμερα. Πουρκουά και διατί τα πράγματα ή έτσι αλλιώς, θένε δε θένε, τα φτιάξουνε. Απλά συναθηνά και χειρακίνη. Βοήθαμε Άγιέ μου, μα βάλε και εσύ ένα χεράκι.

λέγε ό,τι θες λέγε. Ναι, τους την είπε τον απέναντι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνανε, πάρτι στα κατεχόμενα. Πάρα πολύ στεναχωρηθήκανε, μα πάρα πολύ.

διότι είναι γεγονός ότι ναι μεν εξ ολοκλήρου η Ευρωπαϊκή Ένωση τους τη λέει κατά καιρούς, αλλά τα μεμονωμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αηδεύουν την πλάτη των απέραντι ο καθής με τον τρόπο του και να πουλάνε όπλα.

Κωστάκη, όταν ακούς πολιτικό να λέει δεσμεύομαι, μην πάει το μυαλό σου ότι είναι διαδέσιμο. Διαδέσιμο είναι εκείνοι που το πιστεύουν.

Δημήτρη. Καθυστερώ να τα δω γιατί κάνω πολλά πράγματα συγχρόνως. Βλέπεις οι υπόλοιποι αποσιάζουν. Καλά να σας θέμω, ρε. Και έλα να σου πω, θα την βρούμε. Τη λύση θα την βρούμε.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή.

φυσιολογικότατο αυτόν. Ανάγκησες μόλις τώρα το ραδιόφωνο του, κινδυνεύεις να μείνεις από απουσίες. 105,1 μουσικό κανάλι. Τι άλλο καλύτερο μωρέ έχεις να κάνεις τέτοια ώρα? Δηλαδή με μπερδεύεις ώρες. Σου κάνω παρέα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, ζέστη έχει. Αρκουδίσιο δεν έχεις?

Δηλαδή παλιά πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν να εφευρεθούν τα air condition και οι ανεμιστήρες. Τι νομίζεις, με μια βεντάλια και ένα κομμάτι χαρτί στο γέντανε. Θα μου πεις δεν ήταν οι θερμοκρασίες τόσο ψηλές. Νομίζεις.

πες κάποιον από παλιά καιρό την Τσέτο. Ειδικά τις μέρες του τρίγου στα Αμπέλια υπήρχε παγωμένο νερό ψυγείων με παγάκια, τη βάζανε ντουργιαστιά και αυτό ήταν όλο.

άλλο παραπονάκι πάλι. Κοίταξε να δεις. Όταν ειδοποιεί από νωρίς ο Δήμος ότι θα ασφαλτοστρώσει ένα δρόμο και οι μισοί εξημών με ύψιλον δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, φταίει ο Δήμος που δεν τελειώνει το έργο γρήγορα? Και θα μου πεις γιατί τα κάνουν καλοκαίρι. Πότε να τα κάνουν, το χειμώνα που βρέχει? Δεν γίνεται, γίνεται. Κάποτε πρέπει να γίνουν, αλλά δεν βοηθάμε, δεν βοηθάμε. Slowly I become one with

όπως το θέτεις το ζήτημα, μπορείς να το πεις με απλά λόγια. Όπως τελειώνανε τα παιδικά τα παραμύθια που μας διαβάζανε όταν είμαστε παιδάκια και ζήσαν αυτοί καλοί,

Καμιά φορά η τεχνολογία μου τη δίδει σαν έβρα, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Κάτσικα τέρμα, θα σας χαιρετήσω εκ των προτέρων. Αφού σας θυμίσω βεβαίως ότι και σήμερα μαζί μας ήταν το Bakery and Coffee Veneris.

Έχει εσύ Πετρακογιώρη και με άντρου γωνία στο Μασταμά. Με όλα τα φρεσκοψημένα καλούδια και τον υπέροχο εσπρέσο που μου σχοβολάει τη γειτονιά. Και αύριο μέρα του Θεού είναι, Αντωνάκη μου. Άντε, γεια! Yeah.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ηλία Καλυμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ηλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ηλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
0: Ηλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Service.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μουσικό
0: κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 102,6.

0: Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραμμίζω ένα τηλεφωνή.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Να γραφίζω να τηλεφωνήσω.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή τη είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Ιουλία Καλυμάνη live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδευσες, με ξόδευσες, με ξόδευσες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Μουσικό κανάλι. 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνη. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μαρία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Αχεφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.